0: Ό,τι έντρε, ό,τι σοπόρτου. Ιότε μογόγκε σπόρκιο ηρού, ολ άλμοντου στον δέλιβερ. Ο σίβε με νότ χωρόν γυράκ, σφίνου βρε με γέσεκ, ως έρ. Γίμε σκούτ, μόλον οι ο φόκος, σίβοτοκ, λάρμο, δούρβο κέσεκ, βοτσόκουκ, βόμπα, άλμοκουκ. Ότι σαπόρτον μήτ κερέσεκ.
1: Gardulesta.